Να χατά, είμαι λέει, έμπουλο ακατράπο. Να, νίνα, ρε, πες, έλα, και να σώσιο, έτσι. Είναι η τέτοια ίδιο, ο Μάρσιαλ. Ακατράπο! Ακατράπο είναι, Μάρσιαλ, να χατά, είμαι έμπουλο, έτσι. Απέναντι τέλει που σε αλλάζει έμπολο. Λέει κοέμα, λέει έμπολο. Νο, για να σε ασύ, μάλλον έχω νόσο αμίγο Μαρσιάλ σε αρά. Αε, παστόρ Μαρσιάλ γίνα.